λιμάνι σίτι. Βάει η σόφ, μου πω μπακτηρία λαμί. Νέο ενώ τσίνα μαν. Μανίνιο, νέο ενώ τσίνα, τσίνα νέσιμου λίνι. Χαού, ας γουνάει την κάτσα.